όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Ελίζ, Ίσως.
1: Είμαι η Ελίζ και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Transistor 100,3.

Τρανζίστο με τρανζίστορ. Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Νόημου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τα Ζήστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω τη πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

ζεστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου μου πάνε καλή νύχτα.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Το παιδί της Τζένιφερ Λόπες, η Εμ Μαρίμπες Μουνίζ.
8: Μουνίζ.
7: Ναι, Μουνίζ είναι το επίθετό της.
8: Α, μάλιστα.
7: Είναι ισπανικό.
8: Μάλιστα. Μάγδα Μουνίζ. Μ' αρέσει. Όλο ωραίες ιδέες για επίθετα μου δίνεις. Μ' αρέσει.
7: Έλα, Μουνίζ, τον τόπο σου.
8: Για τον Τζέιμι Χάντι το είδες?
7: Τι έπαθε?
8: Τον δολοφόνησε, λέει, ο γιος της συντρόφου.
7: Α, αυτός ο 80χρονος ηθοποιός.
8: Ναι.
7: Δεν ήταν ο γιος ο δικός
8: ναι,
7: του.
8: Ναι, ο γιος της γκόμενας.
7: Συμβαίνουν αυτά εκεί στην Αμερική.
8: Ναι, λίγο... τι Αμερική, γιατί εδώ λίγα γίνονται.
7: Και εδώ.
8: Άσε καλέ, μην μπλέκουμε με γκόμενους και γκόμενες, μην μας φάνε λάχανο. Άσε καλά, είμαστε στα σπιτάκια μας με τους άντρες μας. Αφήστε τον γκόμενη, λέει, και λάχανο θα μας φάνε.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: το βιογραφικό σου.
1: Στο Τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Εκεί που μιλούσαμε, λέει, για αγκομενικά θέματα με το φίλο μου και τι περίεργα έχουμε ζήσει στις ζωές μας, μου αποκάλυψε ότι παλιά είχε σχέση με μία ένικο της πολυκατοικίας του που ακόμα μένει εκεί. Δεν σου κρύβω, λέει, ότι ζήλεψα κιόλας. Οκ, είναι παρελθόν. Αλλά να σκέφτομαι ότι κάθε μέρα μπορεί να συμβεί κάτι στο ασανσέρ, στο πάρκινγκ, στην είσοδο. Έχω σκάσει. Να πηγαίνεις πιο συχνά στο σπίτι για να κόβεις κίνηση.
2: Αλλά μια φορά θα γίνει το κακό στο ασανσέρ, να ξέρεις, το είπε και ο Παλάτης.
1: Σταμάτα με τα πόδια να το πεις να πηγαίνει για να κάνει ωραίο κόλο.
2: Σαν σήμερα γεννιέται το 1646 η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια.
1: Κορνάρο και δεν βγαίνω να σε εδώ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
7: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
10: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Transistor 100,3 ελληνικά και

0: ποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Λάκι 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκι.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Λάκι 13 στα Φορόλ.
4: Τι είναι το Λάκι?
5: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Λάκι 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
5: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
2: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκι.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Το παιδί της Τζένιφερ Λόπες, η Εμ Μαρίμπες Μουνίζ.
6: Μουνίζ.
3: Ναι, Μουνίζ είναι το επίθετό της.
6: Α, μάλιστα.
3: Είναι ισπανικό.
6: Μάλιστα. Μάγδα Μουνίζ. Μ' αρέσει. Όλο ωραίες ιδέες για επίθετα μου δίνεις. Μ' αρέσει.
3: Έλα, Μουνίζ, τον τόπο σου.
6: Για τον Τζέιμι Χάντι το είδες?
3: Τι έπαθε?
6: Τον δολοφόνησε, λέει, ο γιος της συντρόφου.
3: Α, αυτός ο 80χρονος ηθοποιός.
6: Ναι.
3: Δεν ήταν ο γιος ο δικός
6: ναι,
3: του.
6: Ναι, ο γιος της κόμενας.
3: Συμβαίνουν αυτά εκεί στην Αμερική.
6: Ναι, λίγο... τι Αμερική, γιατί εδώ λίγα γίνονται.
3: Άσε
6: καλέ, μην μπλέκουμε με γκόμενους και γκόμενες, μην μας φάνε λάχανο. Άσε καλά, είμαστε στα σπιτάκια μας με τους άντρες μας. Αφήστε τον γκόμενη, λέει, και λάχανο θα μας φάνε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
9: Ναι.
10: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
9: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
11: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
10: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
9: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
10: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
11: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
7: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Ελίζ, Ίσως.
1: Είμαι η Ελίζ και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Transistor 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
4: Εκεί που μιλούσαμε, λέει, για αγκομενικά θέματα με το φίλο μου και τι περίεργα έχουμε ζήσει στις ζωές μας, μου αποκάλυψε ότι παλιά είχε σχέση με μία ένικο της πολυκατοικίας του που ακόμα μένει εκεί. Δεν σου κρύβω, λέει, ότι ζήλεψα κιόλας. Οκ, είναι παρελθόν. Αλλά να σκέφτομαι ότι κάθε μέρα μπορεί να συμβεί κάτι στο ασανσέρ, στο πάρκινγκ, στην είσοδο. Έχω σκάσει. Να πηγαίνεις πιο συχνά στο σπίτι για να κόβεις κίνηση.
5: Αλλά μια φορά θα γίνει το κακό στο ασανσέρ, να ξέρεις, το είπε και ο Παλάτης.
4: Σταμάτα με τα πόδια να το πεις να πηγαίνει για να κάνει ωραίο κόλο.
5: Σαν σήμερα γεννιέται το 1646 η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια.
4: Κορνάρο και δεν βγαίνω. Να σε εδώ.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνει, έλα να το διαπιστώσει και να δει τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
6: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Το παιδί της Τζένιφερ Λόπες, η Εμ Μαρίμπες Μουνίζ.
9: Μουνίζ.
8: Ναι, Μουνίζ είναι το επίθετό της.
9: Α, μάλιστα.
8: Είναι ισπανικό.
9: Μάλιστα, Μάγδα Μουνίζ. Μ' αρέσει, όλο ωραίες ιδέες για επίθετα μου δίνεις, μ' αρέσει.
8: Έλα Μουνίζ στον τόπο σου.
9: Για τον Τζέιμι Χάντι το είδες?
8: Τι έπαθε?
9: Τον δολοφόνησε, λέει, ο γιος της συντρόφου.
8: Α, αυτός ο 80χρονος ηθοποιός.
9: Ναι.
8: Δεν ήταν ο γιος ο δικός
9: ναι,
8: του.
9: Ναι, ο γιος της γκόμενα.
8: Συμβαίνουν αυτά εκεί στην Αμερική.
9: Ναι, λίγο... τι Αμερική, γιατί εδώ λίγα γίνονται.
8: Και εδώ.
9: Άσε καλέ, μην μπλέκουμε με γκόμενους και γκόμενες, μην μας φάνε λάχανο. Άσε καλά, είμαστε στα σπιτάκια μας με τους άντρες μας. Αφήστε τον γκόμενη, λέει, και λάχανο θα μας φάνε.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιώργο! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
14: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
15: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
16: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
17: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
18: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Και τώρα, και τώρα στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο με Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: στο βιογραφικό σου. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
3: Εκεί που μιλούσαμε, λέει, για αγκομενικά θέματα με το φίλο μου και τι περίεργα έχουμε ζήσει στις ζωές μας, μου αποκάλυψε ότι παλιά είχε σχέση με μία ένικο της πολυκατοικίας του που ακόμα μένει εκεί. Δεν σου κρύβω, λέει, ότι ζήλεψα κιόλας. Οκ, είναι παρελθόν. Αλλά να σκέφτομαι ότι κάθε μέρα μπορεί να συμβεί κάτι στο ασανσέρ, στο πάρκινγκ, στην είσοδο. Έχω σκάσει. Να πηγαίνεις πιο συχνά στο σπίτι για να κόβεις κίνηση.
4: Αλλά μια φορά θα γίνει το κακό στο ασανσέρ, να ξέρεις, το είπε και ο Βαλάντης.
3: Όχι, σταμάτα με τα πόδια να το πεις να πηγαίνει για να κάνει ωραίο κόλο.
4: Σαν σήμερα γεννιέται το 1646 η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια.
3: Κορνάρο και δεν βγαίνω να σε δω.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
6: Ναι.
7: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
6: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
1: Με τη E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
7: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
6: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
7: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
1: E-Jets, και είσαι ήδη εκεί.
8: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

στο 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
5: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
6: Τι είναι το Lucky?
7: Σημαίνει τυχερός, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
7: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
6: Τι είναι convenience?
7: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
6: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
5: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Ασπασία.
6: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
7: Σωστά.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Το παιδί της Τζένιφερ Λόπες, η Εμ Μαρίμπες Μουνίζ.
9: Μουνίζ.
5: Ναι, Μουνίζ είναι το επίθετό της.
9: Α, μάλιστα.
5: Είναι ισπανικό.
9: Μάλιστα. Μάγδα Μουνίζ. Μ' αρέσει. Όλο ωραίες ιδέες για επίθετα μου δίνεις. Μ' αρέσει.
5: Έλα, Μουνίζ, τον τόπο σου.
9: Για τον Τζέιμι Χάντι το είδες?
5: Τι έπαθε?
9: Τον δολοφόνησε, λέει, ο γιος της συντρόφου.
5: Α, αυτός ο 80χρονος ηθοποιός.
9: Ναι.
5: Δεν ήταν ο γιος ο δικός,
9: ναι,
5: του.
9: Ναι, ο γιος της γκόμενας.
5: Συμβαίνουν αυτά εκεί στην Αμερική.
9: Ναι, λίγο... τι Αμερική, γιατί εδώ λίγα γίνονται.
5: Και εδώ.
9: Άσε καλέ, μην μπλέκουμε με γκόμενους και γκόμενες, μην μας φάνε λάχανο. Άσε καλά, είμαστε στα σπιτάκια μας με τους άντρες μας. Αφήστε τον γκόμενη, λέει, και λάχανο θα μας φάνε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr. Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μόνη Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μόνη Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
12: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο τον ακούω.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι της Ελίζ, Ίσως.
1: Είμαι η Ελίζ και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Transistor 100,3.

0: Τρανζίστο με τρανζίστορ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
4: Εκεί που μιλούσαμε, λέει, για αγκομενικά θέματα με το φίλο μου και τι περίεργα έχουμε ζήσει στις ζωές μας, μου αποκάλυψε ότι παλιά είχε σχέση με μία ένικο της πολυκατοικίας του που ακόμα μένει εκεί. Δεν σου κρύβω, λέει, ότι ζήλεψα κιόλας. Οκ, είναι παρελθόν. Αλλά να σκέφτομαι ότι κάθε μέρα μπορεί να συμβεί κάτι στο ασανσέρ, στο πάρκινγκ, στην είσοδο. Έχω σκάσει. Να πηγαίνεις πιο συχνά στο σπίτι για να κόβεις κίνηση.
5: Αλλά μια φορά θα γίνει το κακό στο ασανσέρ, να ξέρεις, το είπε και ο Παλάτης.
4: Σταμάτα με τα πόδια να το πεις να πηγαίνει για να κάνει ωραίο κόλο.
5: Σαν σήμερα γεννιέται το 1646 η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια.
4: Κορνάρο και δεν βγαίνω. Είμαι σίγουρος. Να σε εδώ.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Βάλε ψυχή και φωνάξε. Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
5: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
4: Η κορυφαία pop performer. Σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Χορεύεις, τραγουδάς, ζεις με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: 3 φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
6: Το παιδί της Τζένιφερ Λόπες, η Εμ Μαρίμπες Μουνίζ.
7: Μουνίζ.
6: Ναι, Μουνίζ είναι το επίθετό της.
7: Α, μάλιστα.
6: Είναι ισπανικό.
7: Μάλιστα. Μάγδα Μουνίζ. Μ' αρέσει. Όλο ωραίες ιδέες για επίθετα μου δίνεις. Μ' αρέσει.
6: Έλα, Μουνίζ, τον τόπο σου.
7: Για τον Τζέιμι Χάντι το είδες?
6: Τι έπαθε?
7: Τον δολοφόνησε, λέει, ο γιος της συντρόφου.
6: Α, αυτός ο 80χρονος ηθοποιός.
7: Ναι.
6: Δεν ήταν ο γιος ο δικός
7: ναι,
6: του.
7: Ναι, ο γιος της κόμενας.
6: Συμβαίνουν αυτά εκεί στην Αμερική.
7: Ναι, λίγο... τι Αμερική, γιατί εδώ λίγα γίνονται.
6: Και εδώ.
7: Άσε καλέ, μην μπλέκουμε με γκόμενους και γκόμενες, μην μας φάνε λάχανο. Άσε καλά, είμαστε στα σπιτάκια μας με τους άντρες μας. Αφήστε τον γκόμενη, λέει, και λάχανο θα μας φάνε.
5: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
9: Ναι.
10: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajet. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
9: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
11: Με τη Seajet φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
12: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
9: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
12: Τι εννοείς, με Seajet ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
11: Seajet και είσαι ήδη εκεί.
13: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
18: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
19: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Εκεί που μιλούσαμε, λέει, για αγκομενικά θέματα με το φίλο μου και τι περίεργα έχουμε ζήσει στις ζωές μας, μου αποκάλυψε ότι παλιά είχε σχέση με μία ένικο της πολυκατοικίας του που ακόμα μένει εκεί. Δεν σου κρύβω, λέει, ότι ζήλεψα κιόλας. Οκ, είναι παρελθόν. Αλλά να σκέφτομαι ότι κάθε μέρα μπορεί να συμβεί κάτι στο ασανσέρ, στο πάρκινγκ, στην είσοδο. Έχω σκάσει. Να πηγαίνεις πιο συχνά στο σπίτι για να κόβεις κίνηση.
2: Αλλά μια φορά θα γίνει το κακό στο ασανσέρ, να ξέρεις, το είπε και ο Βαλάντης.
1: Σταμάτα με τα πόδια να το πεις να πηγαίνει για να κάνει ωραίο κόλο.
2: Σαν σήμερα γεννιέται το 1646 η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια.
1: Κορνάρο και δεν βγαίνω. Να σε εδώ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

0: να τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο μετρό. Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
5: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
7: Το παιδί της Τζένιφερ Λόπες, η Εμ Μαρίμπες Μουνίζ.
8: Μουνίζ.
7: Ναι, Μουνίζ είναι το επίθετό της.
8: Α, μάλιστα.
7: Είναι ισπανικό.
8: Μάλιστα. Μάγδα Μουνίζ. Μ' αρέσει. Όλο ωραίες ιδέες για επίθετα μου δίνεις. Μ' αρέσει.
7: Έλα, Μουνίζ, τον τόπο σου.
8: Για τον Τζέιμι Χάντι το είδες?
7: Τι έπαθε?
8: Τον δολοφόνησε, λέει, ο γιος της συντρόφου.
7: Α, αυτός ο 80χρονος ηθοποιός.
8: Ναι.
7: Δεν ήταν ο γιος ο δικός
8: ναι,
7: του. Ναι,
8: ο γιος της γκόμενας.
7: Συμβαίνουν αυτά εκεί στην Αμερική.
8: Ναι, λίγο... τι Αμερική, γιατί εδώ λίγα γίνονται.
7: Και εδώ.
8: Άσε καλέ, μην μπλέκουμε με γκόμενους και γκόμενες, μην μας φάνε λάχανο. Άσε καλά, είμαστε στα σπιτάκια μας με τους άντρες μας. Αφήστε τον γκόμενη, λέει, και λάχανο θα μας φάνε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
0: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

τραγουδάς. Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Εκεί που μιλούσαμε, λέει, για αγκομενικά θέματα με το φίλο μου και τι περίεργα έχουμε ζήσει στις ζωές μας, μου αποκάλυψε ότι παλιά είχε σχέση με μία ένικο της πολυκατοικίας του που ακόμα μένει εκεί. Δεν σου κρύβω, λέει, ότι ζήλεψα κιόλας. Okay. Είναι παρελθόν. Αλλά να σκέφτομαι ότι κάθε μέρα μπορεί να συμβεί κάτι στο ασανσέρ, στο πάρκινγκ, στην είσοδο. Έχω σκάσει. Να πηγαίνεις πιο συχνά στο σπίτι για να κόβεις κίνηση.
2: Αλλά μια φορά θα γίνει το κακό στο ασανσέρ, να ξέρεις, το είπε και ο Βαλάντης.
1: Όχι, σταμάτα με τα πόδια να το πεις να πηγαίνει για να κάνει ωραίο κόλο.
2: Σαν σήμερα γεννιέται το 1646 η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια.
1: Κορνάρο και δεν βγαίνω, να σε δω.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
4: Ναι.
5: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
4: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
6: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
5: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
4: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
5: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
6: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
7: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
15: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
0: Και τώρα to... η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
16: Hello.
1: Γεια σας, παιδάκια όμορφα.
16: Καλημέρα, καλησπέρα.
1: Πρώτο Σαββατοκύριακο δεν είναι του Ιουνίου?
16: Που κάνουμε.
1: Που είναι, ναι, γιατί 1η Ιουνίου ήταν Δευτέρα.
16: Α, ναι,
1: οπότε
16: σωστά,
1: και
16: σωστά,
1: καλό, ναι, ναι. Μήνα.
16: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Πάντως κάτι παρακαλώ. Έγινε αυτή τη βδομάδα.
1: Ναι, ναι, ένα-δύο, πες μου.
16: Αυτός.
1: Ένα-δύο, ένα-δύο.
16: Ένα-δύο.
1: Δεν θα το βρω ποτέ, ένα-δύο, τέλος πάντων. Για πες.
16: Ναι, ναι, ναι. Αυτός που ξύπνησε λοιπόν τη Δευτέρα,
1: ναι,
16: είπε, Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλό μήνα
16: και καλό καλοκαίρι.
1: Έτσι.
16: Είναι πολύ σπάνιο αυτό, ξέρεις.
1: Όλα μαζί.
16: Μπράβο. Όλα μαζί να γίνουν σε μια.
1: Αχ, καλοκαιράκι, εκεί διάρχισα να κάνω όνειρα. Όνειρα. Και ανυπομονώ πάρα πολύ για την πρώτη μου βουτιά να τελειώσουν οι εξετάσεις.
16: Να τελειώσει με το καλό η Γαλινούλα, έτσι, να πάνε όλα καλά.
1: Με τις πανελλαδικές και μετά μη
16: μετά
1: την είδατε τη Μιζουλίδου.
16: Ορμάτε, Μακεδονομάχη.
1: Λέω να ξεκινήσουμε.
16: Με σαφάρι θα ξεκινήσουμε.
1: Ναι, ρε, καλοκαιρινή διάθεση, τα πάμε.
17: Νούμερο 30.

9.

0: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 28.

0: νύχτα.
1: Δεν έχω καλύτερο, μόνο αυτό έχω να σου πω.
2: Για πες.
1: Ρίτα, Ρίτα, πεθαίνω για Μιχάλη Κατζηγιάννη. Φωτιά στη νύχτα.
2: Για ποια Ρίτα αναφέρεται?
1: Δεν ξέρω, με αυτή τη Μαργαρίτα πια λες και Μαρία. Έβγαλε ο ένας, έβγαλε ο άλλος.
2: Είχε και το Ρίτα Ριτάκι ο,
1: ναι,
2: ο Κατσινίκας.
1: Σιγά, πόσες Μαργαρίτες ξέρετε δηλαδή στη ζωή σας?
2: Μα πια.
1: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, μου άρεσε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, μου θύμισε Μιχάλη από τα παλιά.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραίο, γεια σου
2: Μιχάλη.
1: Πολύ, πολύ. Εγώ ενθουσιάστηκα γι' αυτό και το βλέπουμε στη θέση νούμερο 28.
2: Κατευθείαν.
1: Κατευθείαν. Ναι, και ανεβαίνουμε σιγά σιγά.
2: Ανεβαίνουμε με πολύ ωραίο τραγούδι και αυτό, και αυτό με άρεσε πάρα πολύ.
1: Υπέροχο ντουέτο. Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς.
2: Ίσως αύριο.
3: Νούμερο 27.

0: Η πόλη σου.
1: Η μουσική σου.
0: Ο σταθμός σου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά
0: και αγαπημένα.
1: Νούμερο 25.

0: ρε φίλε.
1: Καιρό είχε η Αναστασία να μας τα σπάσει.
0: Αναστασία στη θέση νούμερο 25, σπάστε τα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Greek summer είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Όπου πας στα νησιά, έχει και κανένα κόνσεπτ εκεί που σπάνε πιάτα και νομίζουν ότι έτσι διασκεδάζουμε ακόμη το 2026.
1: Έτσι. Που ήταν μόδα τους δεκαετίες του
0: 70, 80. Ναι, εκεί. Οι δικοί μας δηλαδή τα ζούσαν αυτά.
1: Και μάλιστα όχι σε όλα τα μαγαζιά, σε
0: όχι,
1: συγκεκριμένα μαγαζιά.
0: Πιατάδικα
1: ήταν
0: αυτά.
1: Μπράβο,
0: βέβαια.
1: Έτσι, πιατάδικα.
0: Λοιπόν, πάμε...
1: Ελέα, ρέχτω, Ελέα.
0: Στη θέση νούμερο 24, πάρα πολύ μου αρέσει το καινούργιο τραγούδι της Λένα Ζευγαρά.
1: Ωραίο, ναι, και αυτό.
0: Πάρα πολύ μαύρα φεγγάρια. Και στη θέση νούμερο 23, Ιουλία Καλυμάνη. Πολύ γυναικείο ζήτημα το κάναμε, έτσι.
1: Νούμερο 24. Στα μαύρα.

0: μουσική σου, ο σταθμό σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 22.

0: Λεβέντη μου και αλήτη μου.
1: Τι έγινε, μόνο κορίτσια είχαμε τώρα τελευταία. Τι γίνεται.
0: Λεβέντη μου και αλήτη μου, τα κορίτσια μου τα πάνε πάρα πολύ καλά. Στη θέση νούμερο 22 έχουμε γίνει σούσιρο, λέει η αδρομάχη.
1: Να ακούσουμε και λίγο, βρε το άιντε.
0: Άντε λίγο μάτια μου από
1: ηλία. Ηλία, ρίχτω τώρα.
2: Νούμερο 21.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 19.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Μαθαίνεις τίποτα για αυτό το σχήμα?
1: Σε σένα μιλάω.
0: Ήσυχα, σε μένα μιλάνε.
1: Σε σένα μιλάω. Νίκος Μακρόπουλος με τον Γιώργο Σαμπάνη. Εσύ τους πετυχαίνεις στον δρόμο τους αηδούς, όχι εγώ.
0: Και τον, σου έχω πει και για τον Νίκο Μακρόπουλο, τον έχω πετύχει να παίζει πάντελ.
1: Εγώ
0: έπαιζα μπάλα, τελείωσα και βλέπω τον Νίκο Μακρόπουλο στο ίδιο γήπεδο να παίζει πάντελ.
1: Πριν καμιά 20ετία, πριν κάνω παιδί, έχω πετύχει Νίκο Μακρόπουλο σε 5x5 με Νίκο Βέρτη. Με
0: λες,
1: Γιώργο Γιασεμή. Έχω φωτογραφία από εκείνη τη μέρα που παίζανε έτσι ποδόσφαιρο και τέτοια. Και ήταν μια πάρα πολύ ωραία μέρα, πολύ ωραία συνάντηση.
0: Θα ήθελα να το δω αυτό.
1: Θα σου δείξω φωτογραφίες, απλά επειδή ήμουν λίγο αδιάθετη τη μέρα.
0: Δεν έπαιξε μπαλά εσύ.
1: Δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε, αλλά ήταν και ο Βέρτης λίγο αδιάθετος και είμαστε λίγο. Δεν είμαστε τα πολύ ωραία μας, γιατί ήμασταν πολύ κουκλιά. Αλλά anyway, δεν είμαστε στα ωραία μας. Αλλά έχω φωτογραφίες από εκείνη τη μέρα.
0: Να με δείξεις.
1: Θα σου δείξω εκπληκτικά αθλητικά παπούτσια τότε, Sportex, καταλαβαίνεις. Sportex. Τώρα 20 χρόνια πριν την περίμενες.
0: 20 μόνο. Έλα, εντάξει, μας δεν μας ακούει.
1: Μπορεί να ήταν και παραπάνω.
0: Δεν το πω πουθενά.
1: Τώρα δεν θυμάμαι, ο Νίκος ήταν ακόμα Θεσσαλονίκη. Πρέπει να ήταν, όχι ναι, το 2003, 4, 5, εκεί. Έχει μια 20ετία. Λοιπόν, θέση νούμερο 18.
0: Κώστας Μαρτάκης και πού να πω το σ' αγαπώ, μωρέ.
2: Νούμερο 18.

0: Η ώρα είναι 7 παρά τέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Το παιδί της Τζένιφερ Λόπες, η Εμ Μαρίμπες Μουνίζ.
8: Μουνίζ.
7: Ναι, Μουνίζ είναι το επίθετό της.
8: Α, μάλιστα.
7: Είναι ισπανικό.
8: Μάλιστα. Μάγδα Μουνίζ. Μ' αρέσει. Όλο ωραίες ιδέες για επίθετα μου δίνεις. Μ' αρέσει.
7: Έλα, Μουνίζ, τον τόπο σου.
8: Για τον Τζέιμι Χάντι το είδες?
7: Τι έπαθε?
8: Τον δολοφόνησε, λέει, ο γιος της συντρόφου.
7: Α, αυτός ο 80χρονος ηθοποιός.
8: Ναι.
7: Δεν ήταν ο γιος ο δικός
8: του,
7: ήταν
8: ο γιος της γκόμενας.
7: Συμβαίνουν αυτά εκεί στην Αμερική.
8: Ναι, λίγο... τι Αμερική, γιατί εδώ λίγα γίνονται.
7: Και εδώ.
8: Άσε καλέ, μην μπλέκουμε με γκόμενους και γκόμενες, μην μας φάνε λάχανο. Άσε καλά, είμαστε στα σπιτάκια μας με τους άντρες μας. Αφήστε τον γκόμενη, λέει, και λάχανο θα μας φάνε.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Masters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
12: Νούμερο 17.

0: Κρατάει γερά ο Νίκος Απέργης με αυτά τα χίλια.
1: Χθες το βράδυ, τα ψε το βράδυ είχαμε τα ίδια στη θέση νούμερο 17.
0: Στο top 30 μας.
1: Βέβαια. Στη θέση νούμερο 16 η τραγουδάρα του Νίκου Οικονομόπουλου.
0: Η νέα τραγουδάρα του Νίκου.
1: Με λίγα λόγια να συμβόβασα. Τέλειο, τέλειο. Πάρα πολύ. Μ' αρέσει. Και μετά έχουμε αναλαβή τη Μαγδουλίτσα.
0: Βλέπω εδώ. Θα τους σηκώσεις όλους να χορέψουν τώρα.
1: Κοίταξε, το παρεάκι το δικό μου, την προηγούμενη εβδομάδα που έπαιξα στο Street Food Festival στον Εύωσμο, με το που έβαλα από αυτό το συγκρότημα τραγούδι, ξέρεις, το έβαλε και χορεύανε.
0: Πρώτος το είπε ο Ιβανίδης.
1: Ιβανίδης, αλλά και ο Κουρέλας ο Νίκος, είναι επίσης fan των One. Και φυσικά πάμε πίσω στα Zeros 2000, πολύ τα μελετάμε τα Zeros τελευταία.
0: Νομίζω το έχει γράψει ο Γιώργος Θεοφάνος αυτό το τραγούδι.
1: Όλα τους, ούτως ή άλλως ο Γιώργος Θεοφάνος δημιούργησε τους One.
0: Έτσι.
1: Και αυτή η τραγουδάρα, το Μάτια μου εσένα σκέφτομαι, θα παίξει αμέσως μετά.
2: Νούμερο 16.

0: Και τώρα η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τι έγινε ρε Μάγδα, φτάσαμε ήδη στα μισά.
2: Πω πω, άμα περνάς καλά, περνάει ευχάριστα και η ώρα.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Top 30 με Λάμπη Δημητριάδη, με Μάγδα Ζουλίδου. Το παρεάκι σου είναι εδώ.
1: Εδώ. Παρόντες.
2: Και επειδή θα μπούμε δεκαπεντάδα, πάμε να θυμηθούμε τι συναντήσαμε από το 30 μέχρι εδώ.
1: Ρίχτω πάλι.
2: Στο 30, λέει ναι, με γουστάρει, σαφάρι και ρία Ελληνίδου.
1: Δέσποινα Βαδί και να μ' αγαπά στη θέση νούμερο 29.
2: Στο 28, Ρίτα, Ρίτα, φωτιά στη νύχτα και Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Έχει πολλά κέφια η Μαγδαληνή σήμερα και θα τα τραγουδήσει όλα, δεν θα μας τα παρουσιάσει.
2: Όλα.
1: Στη θέση νούμερο 27, ίσως αύριο, Νίκος Απέργης και Δάφνη Λόρενς.
2: Στο 26, συμπληρώνεις τα κενά μου, τέλεια, και Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Αναστασία για σπάστετα στη θέση νούμερο 25.
2: Έλα, τη γλιτώσατε. Στη θέση νούμερο 24, υπέροχη Λένα Ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια.
1: Αλλιώς θα το τραγουδούσε και αυτό. Η Ιουλία Καλυμάνη, θέση νούμερο 23, με εξόδευσες.
2: Στο 22, Σούσουρο και Ανδρομάχη.
1: 21, Μάτια μου από Ηλία Βρετό.
2: Στο 20, Άμυνα και Πέγγι Ζήνα.
1: Στη θέση νούμερο 19, σε θέλω παράφορα, από Νίκο Μακρόπουλο.
2: Στο 18, μα πού να πω, το σ' αγαπώ και Κώστας Μαρτάκης.
1: Καλώς ήρθες Μάγδα. Θέση νούμερο 17, αυτά τα χίλια και Νίκος Απέργης.
2: Αχ, στο 16, με λίγα λόγια θα σου πω και Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Ακούσαμε την τρομερή αναλαμπή σου από Μάτια μου, τον Γουάν.
2: Και στο 15, έτσι έχει μάθει.
1: Έτσι, μπράβο, τράγουδα.
2: Και Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Νούμερο 15.

0: Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 13.

0: Καλά είμαι εσύ.
1: Καλά είμαι και εγώ στη θέση νούμερο 13, Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις?
0: Ας ελπίσουμε όλοι οι ακροατές μας εκεί έξω να είναι καλά, να χορεύουν, να μπαλαντάρουν μαζί μας, να τραγουδάνε, να πιούν τα τσιπουράκια τους μετά που θα τα πιούμε κι εμείς.
1: Εννοείται. Και να ανέβουμε μια θέση πιο πάνω, στη θέση νούμερο 12, Αντώνης Ρέμος.
0: Είναι η αγάπη Κυριακή.
1: Και εγώ Δευτέρα.
2: Νούμερο 12.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 10.

0: το φορτηγό.
1: Να μου μιλάς
0: όπως παλιά. Δεν επιτρέπει. Είναι η Νατάσα Θοδωρίδου στις Ζεμπεκές.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Είναι η καλύτερη. Τέλος, Νατασάρα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή, το φορτηγό το είπε 2-3 φορές εδώ με το ρουβά που ήτανε. Παιδιά, κι άλλο λέω, κι άλλο. Πες το κι άλλο. Καινούριο κομψεφλέβικο άσμα από Νατάσα.
1: Κομψεφλέβικη Ζεμπεκιά.
0: Από Νατάσα. Λοιπόν, ανεβαίνουμε.
1: Μπήκαμε δεκάδα, λοιπόν.
0: Βεβαίως μπήκαμε.
1: Με αυτή την κομματάρα.
0: Πού είμαστε, ρε παιδιά, ναι.
1: Με αυτή την τραγουδάρα, συγγνώμη.
0: Και συνεχίζουμε στη θέση νούμερο 9.
1: Με Νίκο Οικονομόπουλο, άλλη τραγουδάρα.
0: Στη αυτή θέση νούμερο 9 είχαμε πτώσει.
1: Πτώσει, εντάξει, λογικό.
0: Για να
1: είναι.
0: Δούμε τι γίνεται. Πάντα δεν
1: καλοκαιριάζει, αφήνουμε λίγο τις μπαλάντες και τις καψούρες λίγο.
0: Δεν είδα, κάτσε, θα θυμώσω σήμερα.
1: Θα θυμώσεις λίγο.
0: Εντάξει. Λίγο. Νούμερο 9.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ένα και ένα κάνουν δυο.
1: Ένα και ένα κάνουν δυο. Στη θέση νούμερο 7 ήταν ο Απόν.
0: Έξαλλη Μιζουλίδου, έξαλλη.
1: Γι' αυτό προσπαθώ να γελάσω για να την κάνω
0: δεν
1: να γελάσει.
0: Δεν πειράζει. Στη θέση νούμερο 6 είναι ο Θεόδωρος. Ρε το παιδί μου, γιατί το ρίξατε στη θέση νούμερο 6.
1: Θα ανεβεί.
0: Ποιος μας πέρασε, για να
1: δεν θα ανεβεί με αυτό, προφανώς.
0: Θοδωρής Φέρης είπες.
1: Θα βγάλει όμως κάτι, δεν μπορεί.
0: Στη θέση νούμερο 6, παιδιά, να σας πω κάτι. Ο Φέρης παίζει τόσο πολύ γενικώς. Όχι μόνο αυτό το τραγούδι, όχι μόνο το είπες. Γενικότερα όλα τα τραγούδια παίζει τόσο πολύ. Μόνος του τρώει τον εαυτό του, κατάλαβες. Γιατί έχει πολλά τραγούδια. Έτσι. Σε πολλές μεταδόσεις. Δεν έχει ένα.
1: Πες μας λίγο. Έλα. Για τις συναυλίες του.
0: Τι να πω, Αύγουστο έρχεται εδώ.
1: Ωραία.
0: Για ακόμη μία φορά, ξέρεις ότι όπως και πέρσι, όλες τις συναυλίες του Θοδωρή ήταν sold out.
1: Πέρσι το ήξερα. Για φέτος τι γίνεται.
0: Και από τα ίδια και χειρότερα. Τι να σου πω τώρα. Μια από τα ίδια.
1: Αναμενόμενο.
0: Ζει το όνειρό του, τον γουστάρω τρελά. Βλέπεις ότι μιλάει σε όλους τους δημοσιογράφους, μιλάει σε όλους τους φαν. Δεν έχεις ξαναδεί κάτι παρόμοιο.
1: Όχι, όχι.
0: Η αλήθεια είναι ότι όλοι βιάζονται στα αεροδρόμια. Αυτός κάθεται πιάνει το σουσού. Yeah. Είναι υπέροχος, είναι όπως το ξέρουμε. Δεν έχει αλλάξει ούτε κατά τόσο. Ίσα έχει αλλάξει προς το καλύτερο.
1: Γι' αυτό πολλαπλασιάζονται, θεωρώ, και οι θαυμαστές του.
0: Πολύ.
1: Οι φαν του, πάρα πολύ.
0: Και επίσης, επειδή λέγαμε για το ξεκύλα εκτός αέρα, στα social, είναι ο μόνος που δεν έχει ούτε ένα αρνητικό σχόλιο, παιδιά, από κάτω.
1: Πραγματικά.
0: Τον αγαπάνε όλοι.
1: Έτσι.
0: Και τον αγαπάμε και εμείς, γι' αυτό το συναντάμε στη θέση νούμερο 6. Είπες. Αχ,
1: έπαιρξε
0: αυτό το 6. Νούμερο 6.

0: γίνεται.
1: Ρε το ριάκι.
2: Θέση νούμερο 4, ε.
1: Ρε το ριάκι και εξηγήστε μου και σαφάρι και χαμός το top με Ρία Ελληνίδου.
2: Βλέπω σιγά σιγά το σαφάρι να ανεβαίνει και
1: βέβαια.
2: Το εξηγήστε μου να κατεβαίνει.
1: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρι. Μπαίνουμε τριάδα.
2: Τρομερή η μουσική, η ενορχήστρωση, πώς να το πω.
1: Κάνει σαφάρι.
2: Ναι, ναι, πολύ ωραίο, πολύ ανεβαστικό.
1: Έτσι, είναι Ρία Ελληνίδου, ρε παιδί μου, έτσι, αυτό το τσιφτετελέ, το ωραίο. Λοιπόν, μπαίνουμε τριάδα.
2: Μπαίνουμε τριάδα δυναμικά.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό, παρακαλώ.
2: Παρακαλώ, πάτε.
1: Και ένα γλυκάκι.
3: Νούμερο 3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Εκεί που μιλούσαμε, λέει, για αγκομενικά θέματα με το φίλο μου και τι περίεργα έχουμε ζήσει στις ζωές μας, μου αποκάλυψε ότι παλιά είχε σχέση με μία ένικο της πολυκατοικίας του που ακόμα μένει εκεί. Δεν σου κρύβω, λέει, ότι ζήλεψα κιόλας. Οκ, είναι παρελθόν. Αλλά να σκέφτομαι ότι κάθε μέρα μπορεί να συμβεί κάτι στο ασανσέρ, στο πάρκινγκ, στην είσοδο. Έχω σκάσει. Να πηγαίνεις πιο συχνά στο σπίτι για να κόβεις κίνηση.
2: Αλλά μια φορά θα γίνει το κακό στο ασανσέρ, να ξέρεις, το είπε και ο Παλάτης.
1: Σταμάτα με τα πόδια να το πεις να πηγαίνει για να κάνει ωραίο κόλο.
2: Σαν σήμερα γεννιέται το 1646 η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια.
1: Κορνάρο και δεν βγαίνω να σε δω.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει. Γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live καζίνο της Winmasters.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr. Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
10: Νούμερο 2.
11: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Το παιδί της Τζένιφερ Λόπες, η Εμ Μαρίμπες Μουνίζ.
3: Μουνίζ.
2: Ναι, Μουνίζ είναι το επίθετό της.
3: Α, μάλιστα.
2: Είναι ισπανικό.
3: Μάλιστα, Μάγδα Μουνίζ. Μ' αρέσει, όλο ωραίες ιδέες για επίθετα μου δίνεις, μ' αρέσει.
2: Έλα Μουνίζ τον τόπο σου.
3: Για τον Τζέιμι Χάντι το είδες.
2: Τι έπαθε?
3: Τον δολοφόνησε, λέει, ο γιος της συντρόφου.
2: Α, αυτός ο 80χρονος ηθοποιός.
3: Ναι.
2: Δεν ήταν ο γιος ο δικός του.
3: Ναι,
2: ήταν
3: ο γιος της γκόμενας.
2: Συμβαίνουν αυτά εκεί στην Αμερική.
3: Ναι, λίγο... τι Αμερική, γιατί εδώ λίγα γίνονται. Άσε καλέ, μην μπλέκουμε με γκόμενους και γκόμενες, μην μας φάνε λάχανο. Άσε καλά, είμαστε στα σπιτάκια μας με τους άντρες μας. Αφήστε τον γκόμενη, λέει, και λάχανο θα μας φάνε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει. Γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live καζίνο της Winmasters.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
8: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
1: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Ελληνικά για αγαπημένα, Τρανζίστορ 100,3.
1: Τρανζίστορ 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Εκεί που μιλούσαμε, λέει, για αγκομενικά θέματα με το φίλο μου και τι περίεργα έχουμε ζήσει στις ζωές μας, μου αποκάλυψε ότι παλιά είχε σχέση με μία ένικο της πολυκατοικίας του που ακόμα μένει εκεί. Δεν σου κρύβω, λέει, ότι ζήλεψα κιόλας. Οκ, είναι παρελθόν. Αλλά να σκέφτομαι ότι κάθε μέρα μπορεί να συμβεί κάτι στο ασανσέρ, στο πάρκινγκ, στην είσοδο. Έχω σκάσει. Να πηγαίνεις πιο συχνά στο σπίτι για να κόβεις κίνηση.
2: Αλλά μια φορά θα γίνει το κακό στο ασανσέρ, να ξέρεις, το είπε και ο Βαλάντης.
1: Σταμάτα με τα πόδια να το πεις να πηγαίνει για να κάνει ωραίο κόλο.
2: Σαν σήμερα γεννιέται το 1646 η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια.
1: Κορνάρο και δεν βγαίνω. Να σε εδώ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξει.

0: Να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
1: Νυχτερινό τρανζίστορ. Ζήστο.

0: ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Το παιδί της Τζένιφερ Λόπες, η Εμ Μαρίμπες Μουνίζ.
3: Μουνίζ.
2: Ναι, Μουνίζ είναι το επίθετό της.
3: Α,
2: είναι ισπανικό.
3: Μάλιστα, Μάγδα Μουνίζ. Μ' αρέσει, όλο ωραίες ιδέες για επίθετα μου δίνεις, μ' αρέσει.
2: Έλα Μουνίζ τον τόπο σου.
3: Για τον Τζέιμι Χάντι το είδες.
2: Τι έπαθε?
3: Τον δολοφόνησε, λέει, ο γιος της συντρόφου.
2: Α, αυτός ο 80χρονος ηθοποιός.
3: Ναι.
2: Δεν ήταν ο γιος ο δικός
3: ναι,
2: του, ήταν
3: ο γιος της γκόμενας.
2: Συμβαίνουν αυτά εκεί στην Αμερική.
3: Ναι, λίγο... τι Αμερική, γιατί εδώ λίγα γίνονται.
2: Άσε
3: καλέ, μην μπλέκουμε με γκόμενους και γκόμενες, μην μας φάνε λάχανο. Άσε καλά, είμαστε στα σπιτάκια μας με τους άντρες μας. Αφήστε τον γκόμενη, λέει, και λάχανο θα μας φάνε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
5: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: 100,3 νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Στον Τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι της Έμιλι, Κορίτσι Πράμα.
1: Είμαι η Έμιλι και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
2: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου μου πάνε καλή νύχτα.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλη γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γυαλινή εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις